Πάλι στις 4 λεπτά να την είναι. Όσα με την είχα κάνει ραδιοζάμνε, τον τώρα εμβάτσα με την είχα και τρονίγκο με. Μέλ θα ορτούμε να έρθει κατά ρε, καμή γράγει αραβότ, για να μετά σε εντάσταμε, FM Αλική, είναι στην ίδια καμπούτσι, ρε, σε FM, ρε, κανέν. Good morning, this is Hago Papkarian on CFM U 93.3 Multicultural. You are listening to the Armenian radio program brought to you every Sunday morning from 10 to 11 by the Armenian Community Center of Hamilton.

0: Καλησπέρα σας. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή Μέγας Αλέξανδρος που ακούγεται κάθε Κυριακή από τις 3 έως τις 4 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου McMaster σε συχνότητα 93,3 FM ράδιο. Το πρόγραμμα παρουσιάζουν ο Γιώργος Κετζετζής
1: και η Ειρήνη Ζαχαρίδη. Good afternoon, you're listening to Greek program Alexander the Great from CFMU McMaster University 93.3 FM radio. This program usually comes to you every Sunday from 3 to 4 p.m. Your hosts today are...